0: Όλα με δυο. Μίγια.
1: Κανάλε φεμπέτο γινωτό, με μερασία με μερα, σμιάνο σιώνα και τζίμι ντάνκορο μπένα αγκμπατζά μπομπομπο. Αγκμπατζά μπομπομποια, έλα νόνι εγκμπεβίδιο.